0: ルミさん、
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After Hours, After hours. After hours.

0: Best 92,6.
1: Je vous salue, Marie.
2: After Hours.

After Hours.

At least I know you're somewhere out there. So can you

0: 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: choose music.
1: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
2: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που

0: αλλαγή τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Best 92,6.
2: I got the box full of puppets.
3: Choose music.

time for some action. Wake up, baby, it's time for what?

0: 92,6.
1: Ουφ.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49 και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονική.

0: mixing.
1: We the music.
0: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 92,6.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Τραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Διέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
10: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
0: Best.
11: The Hauntropolis.
0: 92,6.
11: A labyrinth of forgotten dreams.
12: Cheers.

0: και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
10: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
11: Best 92,6. We the music.

0: 102,6. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Best 92,6. We the music.

0: Μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα! Κάτσε, έρχομαι!
1: Αγάπη, δεν μπορώ! Δεν μπορώ!
0: Έλα, λίγο ακόμη! Το έχουμε, το έχουμε!
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: We the music.

0: 92,6.
1: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας ραδιοφωνικά στον Best 92,6. Σήμερα εκτάκτος. Είμαστε παρέα. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω καλύτερα με το Voyage Voyage. Εκινήσαμε γιατί γιορτάζουμε 70 χρόνια ταξίδι. Σύνδεση Αθήνας Παρισιού μέσω της Air France. Και μια τρομερή γιορτή εδώ στο Shopping Land στα Βόρεια Προάστια, στην Κηφισιά. Με Moulin Rouge, με φοβερές χοροδίες, με τρομερούς μουσικούς, μπαλέτα, φωνές. Θα είμαστε ως τη μία μαζί. Θα συνηθίσει να λέω στις 12. Θα έρθει και τη μία λοιπόν στο μικρόφωνο, τη μουσική και το Shopping Land Live. Εδώ

μέσω των social media, τα λέμε μεταξύ μας. Σας προσκαλούμε να έρθετε εδώ στο Shopping Land, που είναι στη Κηφισιά. Θα το καταλάβετε από τη μουσική.

Άρωμα Παρισιού, μοναδική φωνή από την Τζορτζίνα. Εγώ θα συνεχίσω λίγο ακόμη με γαλλικά, πολύ αγαπημένα κομμάτια. Γεια σου Γιάννη, έλα προλαβαίνεις να φύγεις από την Αρτέμιδα. Εκτάκτος ως τη μία μαζί σήμερα.

εδώ με αυτό το υπέροχο remix από Mongoose. Σκάλ, έλα, έλα. Κομμάτι με ιστορία, πάρα πολλοί κόσμος, σιγά σιγά. Έχετε στο Shoppingland, να πούμε ότι εμείς θα είμαστε ζωντανά ραδιοφωνικά στον Best μέχρι και τη μία. Ωστόσο το πάρτι θα συνεχιστεί ως τις 9 το βράδυ. Έχουμε και πάνω Λάκατζι με cocktail DJ set. 4:30 το μεσημέρι με 6:30 το απόγευμα.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα ραδιοφωνικά. Συνεχίζουμε εδώ στο Shopping Land μέχρι και τη μία ζωντανά. Όλη τη μέρα έως και τις 9 το βράδυ εκδηλώσεις, αρώματα, γεύσεις, χορή, τραγούδια, παριζιάνικα. 4.30 με 6.30 εδώ από τον Πέστο Πάνος Λάκατζης με DJ Cocktail Set. 70 χρόνια διασύνδεση Αθήνας Παρισιού, Air France. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: How have you been living your life?
1: Best.
0: Have you been living your life right?
1: Έναν αδείο ακόμα έξι.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν

0: τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss των Faithless παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
9: sleep. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Best 92,6.

εδώ και πάλι για το δεύτερο ημίωρο ραδιοφωνικά. Είστε στους 92,6 στον Μπες. Εκτάκτο σήμερα Σάββατο μαζί. Ζωντανά από το Shoppingland στην Κηφισιά, καθώς γιορτάζουμε τα 70 χρόνια διασύνδεσης Αθήνας Παρισιού με την Air France. Και είναι ένα ολοήμερο γαλλικό πάρτι. Μέχρι και τις 9 το βράδυ έχει κεράσματα, αρώματα, προσωπογραφίες, χορευτικά, μουσική, τραγούδι. Γκισέ της Air France με τα κορίτσια, με τις στολές. Εμείς παρέα ως τη μία σας περιμένουμε από το Shoppingland. Μας ακούτε στην Κηφισιά. Μάρια Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σήμερα Σάββατο, διαφορετικά, αλλά γαλλικά.

Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ζεστή και στα βόρεια προάστια. Εδώ έχουμε κεράσματα, γαλλικά κρουασάν, έχουμε αρώματα, έχουμε προσωπογραφίες, χορευτικά μου λένε ρουζ, μέχρι τις 9 το βράδυ. Ελάτε στο Shoppingland. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια σύνδεσης, διασύνδεσης Αθήνας Παρισιού μέσω της Air France. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική στον Best. Εκτάκτο σήμερα έως τη μία. Οπότε όσοι συντονιστήκατε δεν συμβαίνει κάτι άσχημο, υποθέτω, το αντίθετο. Πάνος Λάκατζης θα είναι εδώ με μουσική, κοκτέιλ DJ set το μεσημερό απόγευμα. 4.30 με 6.30.

πόσο το αγαπάμε αυτό το κομμάτι σε οποιαδήποτε εκδοχή, σε οποιοδήποτε remix. Τα λέμε και στα social media, βλέπουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρες στο υπέροχο κοινό του Best 92,6 που σήμερα εκτάκτως μας ακούτε ζωντανά στο Shopping Land, στα Βόρεια Προάστια, στην Κηφισιά. Ένα πάρτι, μια γιορτή, ολοήμερη γιορτή για τα 70 χρόνια της Air

σύνδεσης Αθήνας Παρισιού με το Κισέ και τα κορίτσια, με κεράσματα, με γεύσεις, αρώματα, ποτά γαλλικά, με προσωπογραφίες χορευτικά και πολύ πολύ μουσική. Γι' αυτό και εγώ συνεχίζω κάπως πιο γαλλικά. Ζολί φύγια. Γαλλικά αναφορικά με τον τίτλο.

Ζολή φύγια. Να σας πω ότι εδώ στο Shopping Land στην Κηφισιά μόλις άνοιξε το Lucky Box, το οποίο δίνει πάρα πολλά δώρα και μάλιστα μπορείτε να πάρετε μέρος σε μια μεγάλη κλήρωση. Θα αναδείξει ένα τυχερό που θα κερδίσει δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια της Air France. Καλή τύχη στις 8. Θα γίνει η κλήρωση. Ο νικητής, αν δεν βρίσκεται εδώ στο Shopping Land, θα ενημερωθεί μέσω email.

Booth. Όλα αυτά στην Κηφισιά. Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο, εκτάκτο σήμερα. Ως τη μία πάμε σιγά σιγά για διάλειμμα της πρώτης ώρας.

Η ώρα είναι 12. Thank you.

0: 2,6.
1: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική.

0: Αρώμα Παρισιού. Be there. Be best.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
7: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
8: Best.

αυτό το υπέροχο remix της Άννας Μαρίας μας. Άννα Μαρία X, το Cold Little Hearts. Ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα, Μάκλη και Ανούκα στον αέρα. Στον Best 92,6 προσοχή, εδώ παρακαλώ, γιατί έχουμε μηχανήματα. Τα συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Κόσμος πολύ στο Lucky Box, επαναλαμβάνω, εδώ στο Shopping Land, στην Κηφισιά στα Βόρεια. Παίρνετε μέρος στο Lucky Box. Κερδίσατε πάρα πολύ όμορφα δώρα στις 8 το βράδυ, η κλήρωση για το μεγάλο δώρο, το εισιτήριο για δύο. Πρόσφορα της Air France στο Photo Booth. Μπορείτε να βγάζετε φωτογραφίες με φόντο το Παρίσι. Μπορείτε να κεραστείτε, να δοκιμάσετε γαλλικές γεύσεις, αρώματα, ποτά, να ζωγραφίσουν το πρόσωπό σας, να πάρετε μέρος στη φιέστα, τη γιορτή. 4.30 με 6.30 ο Πάνος Λάκατης του Best θα είναι εδώ με ένα DJ set, ένα cocktail DJ set, και το πάρτι έως τις 9. Και αυτός είναι ο Αγκογιά στην εκδοχή του για το Καμπόντια. Πάμε.

Αυτός είναι ο Μεσιά Γκοϊά, είναι Γάλλος στο Καμπόντια, έτσι όπως το έχει δει. Πολύ φρεσκαρισμένο. Lucky Box εδώ.

γαλλικές γεύσεις από την Deli Fans, γαλλικά κρασιά από τη Dionysos Wines, αρώματα από τη Rosé Galé. Και αφού έχουμε Lucky Box εν εξελίξει, να παίξουμε Get Lucky από τους Γάλλους Daft Punk.

Εδώ είμαστε με το υπέροχο Night Air. Είμαστε εκτάκτως ζωντανά ραδιοφωνικά στον Best 92,6 από το Shopping Land που είναι στην Κηφισιά. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος γύρω από το Lucky Box. Παίρνετε μέρος σε κληρώσεις. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει στις 8 το βράδυ. Ένα εισιτήριο για δύο από την Air France. Ο νικητής, αν δεν βρίσκεται εδώ, θα ενημερωθεί μέσω email. Αρώματα, γεύσεις, ποτά, χωρίο σε 9 το βράδυ. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τη μία. Πάνω Σλάκα της με ένα DJ set το απόγευμα. Ένα DJ cocktail set 4.30 με 6.30 το απόγευμα. Και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε το Flying Away With You. 70 χρόνια διασύνδεσης Αθήνας Παρισιού. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια, για τον κόσμο που έρχεται εδώ, περνάει, λέει ένα γεια, γεια σου Βασιλική.

Διαφημιστικό διάλειμμα στον αέρα του Best, εδώ στο Shoppingland στην Κηφισιά. Συνεχίζεται το Lucky Box, βλέπω ουρές, τα κεράσματα, πολλοί κόσμος εδώ, ακροατές μας, τιμή μας. Έχει flash mob σε λίγο, μετά τη μία που θα κλείσουμε εμείς, το οποίο θα επαναληφθεί 7 και 8 το απόγευμα, οπότε, αν μας ακούτε από τα βόρεια προάστια, περάστε από το Shoppingland πιο μετά. Έτσι κι αλλιώς η γαλλική φιέστα θα συνεχιστεί ως τις 9 το βράδυ. Διάλειμμα τα λέμε σε λίγο.

0: Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παρά

0: Παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Best 92,6.
4: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Ω, γίνεται χαμός, ε! Εδώ στο Shopping Land είμαστε ζωντανά για λίγο ακόμη. Α, από την Κηφισιά εκπέμπουμε. Ετοιμάζονται οι καλλιτέχνες μας, η μουσική μας, ο Δημήτρης, η Τζορτζίνα, πάρα πολύ ωραίες φωνές. Moulin Rouge. Ελάτε ως τις 9 το βράδυ, θα έχει πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Καλή τύχη και στο Lucky Box. Γαλλικές γεύσεις. 70 χρόνια Αθήνα Παρίσι μέσω της Air France. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική του Best Best για ένα 20 λεπτά ακόμη. Εκτάκτο σήμερα Σάββατο.

0: Να, εδώ ορίστε, ραδιοφωνική παραγωγή του Best πέρασαν να πούνε ένα γεια. Θέλετε να πείτε μια καλημέρα και όχι καλησπέρα στον αέρα. Κυρία Αλέξανδρα Χριστόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
0: Bonjour. Για λίγο ακόμη είμαστε στο Shopping Land. Έχει ουρές. Lucky Box εν εξέλιξη. Η μεγάλη κλήρωση στις 8 το βράδυ. Θα έχουμε συνέχεια πάρα πολλά δρόμενα εδώ. Χορευτικά, μουσική, τραγούδια, αλλά γαλλικά. Μου λένε γουζ. Πάνω Λάκα τις 4.30 με 6.30 με ένα κοκτέιλ DJ set. Κάντε μια βόλτα αν μας ακούτε από τα βόρεια. 70 χρόνια διασύνδεση Αθήνα-Παρίσι. Air France και το μεγάλο δώρο το εισιτήριο για δύο. Καλή σας τύχη. Μπορείτε να βγάλετε και φωτογραφία με φόντο Παρίσι.

Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να κλείνουμε, να κλείσουμε την ζωντανή μας εκπομπή εδώ στον Best. Από που είστε συντονισμένοι, είμαστε ζωντανά στο Shopping Land στην Κηφισιά. 70 χρόνια Αθήνα Παρίσι, Air France γιορτάζει όλη μέρα. Φώτο bomb, με πλάνο Παρίσι. Flash mob σε λίγο και στις 7 και στις 8 επαναλαμβανόμενο. Αν δεν το προλάβετε δηλαδή μέσα στη μέρα, έχει και το απόγευμα. 4.30 με 6.30 το απόγευμα. Best Radio, Πάνος Λάκατζης. DJ set, cocktail DJ set. Μισό λεπτάκι γιατί κλείνουμε. Lucky Box εν εξελίξει, χαμός, η κλήρωση στις 8 το βράδυ. Ένα εισιτήριο για 2. Air France. Μου λένε γους χορευτικά, πολύ πολύ μουσική, τραγούδι, άλλα γαλλικά. Από τη Μαρία Παπηδάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τη μουσική. Από το Shopping Land στην Κηφισιά.

Ζου, καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Εσείς μπορείτε να έρχεστε να περνάτε από το Shopping Land μέχρι και τις 9 το βράδυ. Θα κεραστείτε, θα δοκιμάσετε γαλλικές γεύσεις, αρώματα, ποτά. Ευχαριστώ τον υπέροχο κόσμο που πέρασε και μας είπε ένα άλλο. Είναι τεράστια χαρά για μας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: 92,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια. Μα τυχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.

0: Δώσουν τα παγωτάστά μου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτάστά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: The yellow phone on the wall started ringing. Hello, he said.
7: Choose music. Choose best.
6: He saw that the sky was noticeably darker than usual.
7: 92,6.

0: Brands και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει

0: Σύντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Choose best.
4: Now it's gone.
3: 92,6.

0: 92,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά

0: και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
6: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

0: Galaxy.
1: We, the music.
2: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Διέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
2: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

0: Μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49 και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά,

0: Εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Μπάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar.

στο more.com. The music.

0: 92,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
3: Choose music.
4: No white god. Oh my gosh. Lift up blacks.
5: Choose best.
6: Being black is a responsibility.
5: 92,6.

0: Choose music.
1: Choose best. 92,6.
2: Η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γιορτάζουν 70 χρόνια σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο Shopping Land στην Κηφισιά. Ο Best 92,6 θα βρίσκεται εκεί με μια ειδική live εκπομπή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τη Μαρία Παπιδάκη και ένα cocktail DJ set με τον Πάνο Λάκατζη από τις 4.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, γεύσεις και φυσικά άρωμα Παρισιού. Be there, be best.
3: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
0: Choose music.

0: 92,6.
1: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ.
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος. Σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
11: Choose music. Choose best.

0: 92,6.
1: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing.
0: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Choose music.
2: Choose best.
3: Once you walk the road, everything comes clear.
2: 92,6.

Best 92,6.

0: We the music.
1: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Pan Pod για πρώτη φορά στο Bolivar. Το εκρηκτικό δίδυμο της τέκνο σκηνής έρχεται στην Αθήνα για μία νύχτα γεμάτη ένταση, ενέργεια και δυνατό ήχο δίπλα στη θάλασσα. Pan Pod, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

η ώρα είναι 7.

0: 92,6.
1: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: We are the music makers. And we are the dreamers of dreams.
7: We the music.

0: We the music.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες

0: ταυτόχρονα με ασφαλή τρόπο να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: We all know black is beautiful. Black is excellent. This bitter earth. We the music.

Μέχρι τις 8, τη μουσική στον Best επιλέγει ο Γιάννης Χρυσογόνου.

0: 92,6.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Access utilization and

is love. Music.

0: relationship like that. It's easy. It just feels comfortable. It just feels comfortable.
1: Best. And in the view of my exit.
2: Everything's good at the end.
3: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Τραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: We
4: A changes
1: the music
4: underway.

music.

0: 101,6.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Best 92,6. Something in the sound. We the music.

0: entirely clear. It's a waste of time and pain. I've wasted a lot of hands. I'd like to be pretty clear.
1: 92,6.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.

0: 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
0: Best 92,6. Choose music.

0: 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
2: sleep. Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best Mia, molto ripeto, nel negozio Cine Napoli.

0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
1: How have you been living your life?
2: Best.
1: Have you been living your life right?
2: And in my beer, como exi.
1: Yeah, me too.

92,6. After hours.

0: over the government's plan to avoid defaulting.
1: After hours.